0: λαού.
1: Της πήγα να πάει σε ένα μαρακέρι. Κέλλη.
2: Κέλλη. Θα αισθάνομαι πρόσωπο without you.
1: Ναι.

0: Της πήγα ένα πέσει ένα μαράκερι, Κέλλη.
1: Κέλλη, δεν στάμε πρόσωπο without you.
0: Ναι.